πόλεμα είτε αγαπήσα και λένε. Και λάμα με τι νιούνε. Ε, λάσιμα είτε από έσχα. Και ουτιού εμεί μισιό συστάκο. Λέω μου το με τσιφούγκο ρεντιάκε. Ουτιού εμεί μισιό συστάκο. Γιατί εσύ έτσι κοτάτσι φέμε αγωνίτα και του γκέτα από καλή γίνε. Αγωνίτα και του γκάνκο ημούν ακτάτια. Πιο selection πιο entertainment. Powered by the Mamba Musalava. Αγία σα, Βησάνα, αγωνίτα και του γκάνκο ενώρε την ότογε νεμιέ γουτ μίσεγε. Αμέσω τσίτα νότογε νε τηλε τίκετε. Κάνω μαντέι ενιαν κο καλή τσίτα κοτελ τίκετε. Καλή τσίτα ενιαν ή καλή τσίτα ενιαν κοτελ τίκετε. Αγω τίκετε νότογε νεμπο school fees. Τίκετε νότογε νεμπο school fees. Not a gnegole chita go chilgit yung on star, e chilgit yung on star, 448 ashe. Amechi chita ne chile star, 4 ticket. I go ticket not a gneba school fees. Ticket not a gneba school fees. Not a gnegole chita go chilgit yung on star, e chilgit yung on star, 448 ashe. Amechi chita ne chile star, 4 number 4. Yote on gubite school fees. Yani mite ofu isina kabisa ye. School fees chepo silingi shiki chotoke. School fees chepo silingi shiki chotoke. School fees chotoke chepo silingi shiki chotoke. 30,000. Age niso alekoke ya school. En eno in amut pika lage. Ago yongito limpa school ye. Kele ne mboi butu kuchongkia lishe. Kutu kuchongkia lishe chepo school ke gure school fees ye. Kone kogilechi nichu 30,000. Nichu silingi shiki chotage 30,000. Chika gilechin itil ticket kitiongon kwa gechil star 448 ashe.